το όνομα του Δία, με τη ζήλια της Ήρας, με τη θέληση του Απόλλωνα, με τον Ερμή, με την ομορφιά της Αφροδίτης, με το Διόνυσο, με το θυμό του Άρη.

Ο Προμηθέας έκλεψε τη θεϊκή φωτιά και ο Δίας τον καταδίκασε δεσμότη στην κορφή του Καυκάσου.

Κάθε βράδυ ένας τεράστιος γήπας κατεβαίνει από τον Κάφκασο και κατατρώγει το σηκώτι του Προμηθέα.